0: Ας πας είπα, άγγε μου, πεπερνάγαν, είσαι και να, αν την όη. Πού σου μάνα. Τα ξονούν πακετάκι προσεσιών. Έλα.
1: Τσιρ.
0: Είναι χανλάγμα χινούν τάνουν και ούν τόιο μου κορείο. Ροντιλί, μπαούσε και κακούν ούρο, σε πακτομάκι μου. Σπί.
1: Κον, σιρ. Νι ακούς, δεύος κορτώνει, σιρ. Ούσο κρύ, πανένα νιμ. Ήμουν κανά, σιρ. Πασά, πασά, μόνο το. Πικαβάς του σιρ και πακαβάς μου κου, που κουσνέ, σιρ Παύλο. Νομίκλα καλό κουπάλι ξύλο.
0: Πασά.